Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Δευτέρα 7 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ρίγκο Σταρ, το εντέτατον δηλαδή των Beatles. Επίσης το 1980 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή με τον drummer John Bonham όταν έπαιξαν στο Βερολίνο. Ακόμα το 1989 για πρώτη φορά οι πωλήσεις των CDs ήταν περισσότερες από αυτές των δίσκων βινιλίου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 οι Kings ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunny Afternoon. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τη διάταση εταιρείας Pye.

Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Δευτέρα 7 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ρίγκο Σταρ, το εντέτατο δηλαδή των Beatles. Επίσης το 1980 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή με τον drummer John Bonham όταν έπαιξαν στο Βερολίνο. Ακόμα το 1989 για πρώτη φορά οι πωλήσεις των CDs ήταν περισσότερες από αυτές των δίσκων βινιλίου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 οι Kings ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunny Afternoon. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τη εταιρεία της εταιρείας Pye.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

ημερολόγιο. Δευτέρα 7 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ringo Starr, το εντέταρτον δηλαδή των Beatles. Επίσης το 1980 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή με τον drummer John Bonham όταν έπαιξαν στο Βερολίνο. Ακόμα το 1989 για πρώτη φορά οι πωλήσεις των CDs ήταν περισσότερες από αυτές των δίσκων βινιλίου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 οι Kings ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunny Afternoon. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την εταιρεία της εταιρείας Pye.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.
1: Hello, that's me. Leave your message and I...

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις?
2: Εγώ καλά είμαι, αλλά εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη και
1: είναι,
2: το λέει η επιστήμη.
1: Η μέρα που η επιστήμη μας λέει ότι μπορούμε να βάλουμε μπρος νέες ιδέες, σχέδια, προγραμματισμούς. Λέω εγώ τώρα.
2: Λες εσύ το. Αν εννοείς για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, μαζί σου είμαι.
1: Στην κοσμάρα μας.
2: Στην κοσμάρα μας κανονικά.
1: Όχι, εδώ εκπομπή, δύο ώρες, θα περάσουμε υπέροχα. Δύο στην τιμή του ενός. Κοντά σας φυσικά, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: και μαζί μας φυσικά ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία,
1: ναι,
0: που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές,
1: ναι,
0: οι δύο μου κόρες, και οι δύο όμως,
1: ναι,
0: λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν
0: τώρα
1: ξέρουμε τι
0: μεγαλώσανε,
1: συνθήκες.
0: Μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Για εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
1: Εγώ...
0: Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και,
0: ναι,
1: άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή,
0: ναι,
1: δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά,
0: ναι,
1: μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science,
0: mm-hmm,
1: διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι, είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη,
1: mm,
0: γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και,
0: ναι,
1: επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι.
0: Ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι, βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη.
1: Τα κοτώ.
0: Για 7 συν 1 top αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Η Dense Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν,
1: όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια φασόλια ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό, ρύζι. Κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Θέλεις τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά δεν τελειώσαμε. Κορτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η σαλάτα?
0: Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι.
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει? Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα. Παρακαλώ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι και τους δυο τους γουστάρεις.
1: Ναι, ναι, μου αρέσουν και μάλιστα μου κάνει περίεργο, μου κάνει περίεργο ο συνδυασμός.
0: Μα γι' αυτό μας τα φέρνεις αυτά, για πες.
1: Μιλάμε για την Kate Hudson και τον Javier Bardem.
0: Καλό ζευγάρι.
1: Βεβαίως, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στη ρομαντική κομεντή Hello in Paris.
0: Ρομαντική.
1: Ρομαντική.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Είναι εμπνευσμένη από ένα μυθιστόρημα, το That Part Was True της Deborah McKinley του 14.
0: Να σου πω, Μαναφούκη.
1: Για πες.
0: Βγήκε Μαναφούκη ότι και οι δυο τους κάτι τρέχει.
1: Καλέ.
0: Ναι, γιατί στη Νέα Υόρκη που γίνουν τα γυρίσματα,
1: ναι,
0: έτσι, υπάρχουν κάποιες σκηνές όπου αγκαλιάζονται,
1: φιλιούνται,
0: ναι, και τα λοιπά, και όλοι λένε ότι ρε παιδιά το παρακάνατε.
1: Δεν έχουν καταλάβει, είναι από μια γωνιά η Πενέλοπε,
0: ναι,
1: θα σηκώσει μανίκι και θα γίνει της τρελής.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κανονικά.

0: Έχουμε πει όπου βρίσκουμε έτσι ωραία πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι στα νησιά,
1: να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, γιατί αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι πράγματα που έχουν έτσι και ένα υπόβαθρο. Και ρε παιδί μου, χρειάζεται κανείς.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία ιδέα σου.
0: Μην ξεχνάς ότι αν κάποιος βρεθεί σε εκείνο το νησί,
1: να ξέρει ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν στη Σάμο, παιδιά, και στο Σάμος Young Artists.
1: Για να
0: πολύ
1: δούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Από 7 έως 14 Αυγούστου, έτσι. Όπως είπαμε, στη Σάμο, στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου.
1: Α, ωραία.
0: Ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε μουσική δωματίου, jazz, σανσόν, μουσικές κόσμου, παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Και πού, έτσι, στο μικρό αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου.
1: Ωραία.
0: Πού σε πάω
1: κάτω
0: τώρα.
1: Κάτω από τα άστρα.
0: Έτσι, τα Πεύκα. Θέα στη θάλασσα και τα νησιά στο Αιγαίο.
1: Πότε είπες ότι είναι? 7 με 14
0: Αυγούστου, ναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Και βεβαίως η Σάμος είναι και ένα τουριστικό νησί.
1: Βέβαια, δεν θα θες. Κάτι να φας, κάτι να
0: μάλιστα,
1: πας.
0: Έτσι, τελευταία ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως όλα τα νησιά.
1: Οπότε τι χρειάζεται?
0: Χρειάζεται να έχεις καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που να εξυπηρετούν τον καλό τουρισμό. Πού μαθαίνει κανείς, λοιπόν, τουριστικά επαγγέλματα όπως πρέπει, αγάπη μου?
1: Στις ανώτερες χωρές Α.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο.
1: Ειδικά στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι μόνο ολοκληρωμένο με AI εργαλεία, αλλά σου δίνει και συμβόλαιο εργασίας με τους Hot Hospitality.
0: Σωστό. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, για εγγραφές κουλουπού κουλουπού 210-9640-117 τηλεφωνείτε για τη Γλυφάδα.
1: 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμα πιο απλά, παιδιά, τα μαθαίνετε όλα www.iekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες,
0: δεν ξεχνιούνται αυτά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Ώρα να μάθουμε και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σοβαρό, γιατί εντάξει, τα λουζόμαστε παιδιά, έτσι είναι. Μην ξεχνάτε λοιπόν τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο κλίμα, και μιλάμε για αυτές και όχι μόνο, γιατί στο στούντιο είναι η Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας και από μένα. Η είδηση μας έρχεται από ένα άρθρο της Καθημερινής και έχει ενδιαφέρον. Οι φάλινες φυσιτήρες επικοινωνούν φωνητικά, χρησιμοποιώντας ακολουθίες στα κάτω λαρυγγισμών που ονομάζονται κόντας. Ωστόσο, το ρυθμικό μοτίβο αυτών των κλικ, γνωστό ως διάλεκτος, μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μητριαρχικών ομάδων. Η διάλεκτος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση κοινωνικών δομών στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα αυτά συνεργάζονται, εξηγεί ο Dr. Luke Ρέντελ του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους και συνεπικεφαλής της νέας μελέτης. Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλησαν ηχογραφήσεις ομάδων μεσογειακών φυσιτήρων. Όπως διαπίστωσαν, οι φάλαινες στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου χρησιμοποιούσαν μία διάλεκτο, ενώ εκείνες της Ανατολικής μία ταχύτερη εκδοχή αυτής της διαλέκτου. Μέχρι σήμερα, απλώς γνωρίζαμε πως υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διαλέκτοι, αλλά δεν είχαμε κανένα στοιχείο για την προέλευσή τους. Και σήμερα βλέπουμε πως μία ομάδα φάλαινων φυσιτήρων που έχει αποσχιστεί από τον κύριο πληθυσμό, έχει πλέον αρχίσει να αλλάζει και τη διάλεκτό της, σημείωσε ο Ρέντελ.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν φυσιτήρες και στο Ιόνιο,
2: Ναι, το
1: σωστό.
2: Διαβάσαμε.
1: Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Για πες.
1: Θα σε ξαφνιάσω τώρα.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1979, δηλαδή 8 Ιουλίου του 1979, η Κίνα,
0: ναι,
1: γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα,
0: ναι,
1: που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις στη χώρα της.
0: Έλα.
1: Ποια είναι η πρώτη, θα τρελαθείς.
0: Ποια είναι η πρώτη?
1: Η Ιουγκοσλαβία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήξερες εσύ ότι το πριν το 79 μπορούσες να επενδύσεις στην τότε χώρα που λεγόταν η Ιουγκοσλαβία?
0: Όχι.
1: Α, αυτά είναι. Η Κίνα δεν ήταν η πρώτη.
0: Μάλιστα. Τι λες?
1: Αλήθεια. Να μαθαίνουμε και τέτοια.
0: Ναι, αλλά κοίταξε που είναι ο ένας και που δεν είναι ο άλλος. Έτσι.
1: Ο ένας δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Να πούμε βέβαια.
1: Ότι κάτι υπάρχει εδώ.
0: Ναι, βεβαίως. Διότι εντάξει, όλα μπορεί κανείς να τα ξέρει για επενδύσεις, δεν ξέρω τι. Αλλά ξέρεις όμως για ανώτερες σπουδές η ΕΚ.
1: Ξέρω. Έτσι. Και θα σου το αποδείξω ότι θα σου αναφέρω τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Όπου δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Και πάρα πολλές ειδικότητες που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα, να μην τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. 210-5279-500.
1: 210-9640-117.
0: Ή www.iekalpha.gr.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Είμαστε στο καλύτερο σημείο της εκπομπής.
1: Έτσι. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα τα ρεβίθια, και μάλιστα σε κατάσταση χούμους.
0: Τι είπες τώρα.
1: Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, για απόψε, παιδιά, έτσι με ένα τυπάκι πάλι θα πούμε. Τι θα φάμε, λέει, απόψε, ρεβίθια με κολοκύθι. Και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, ρεβίθια κονσέρβα, μπορείς να τα βρεις, και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα. Ψητά κολοκυθάκια, τα οποία για ένα τέταρτο μπαμ μπαμ μπαμ.
0: Τίποτα δεν
1: τελείωσες.
0: Είναι.
1: Χούμους.
0: Κάνω το χούμους από τα ρεβιθάκια. Έτσι. Βάζω μέσα και ταχίνι.
1: Ναι.
0: Ωραία, και πάπρικα.
1: Καπνιστή.
0: Έχεις φτιάξει τη μέρα μου όμως, έτσι.
1: Και μία μπυρίτσα το
0: Μην
1: βράδυ.
0: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μην το συζητάς.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, φίλε.
1: Δηλαδή, ήτανε και από τον νου η τύχη του όμως. Κακή.
0: Να σου πω, εντάξει, πρόσεχε και λίγο, ρε αγόρι.
1: Πού πας, ρε Καραμήτρο.
0: Συμβαίνουν και τέτοια. Πιάσανε οδηγό, φιλενάδα, στον αυτοκινητόδρομο Interstate, στην Κομιτεία Πάσκο, όπου ένα Honda Civic.
1: Πού το θυμηθήκαν το Honda Civic?
0: Έτσι. Προσπέρασε, δεν είναι ότι τα είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ότι προσπέρασε και περιπολικό.
0: Προσπέρασε περιπολικό με 144 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, πού πας, ξαναρωτάω.
0: Έτσι, πού πας, Καραμήτρο. Το σταματήσανε.
1: Δεν τον σταματάγανε.
0: Του κάνανε έλεγχο και τη βρήκανε.
1: Τι βρήκανε?
0: 34 τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Κουτιά μπύρα.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όλα τα λεφτά ο τύπος.
0: Εντάξει, συνελήφθη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δικογραφία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα βέβαια συνελήφθη για την πήρα αλκοόλ, έτσι. Ίσως κάποια άλλη σε κάποια άλλη χώρα να τον πιάνανε για υπέρβαση.
1: Κανονικά για υπέρβαση τα κέντρα. Έχω κανένα δύο χώρες στο μυαλό μου εγώ.
0: Να βρεις τον άλλον μέσα τίγκα στο αλκοόλ και να του πεις μισό λεπτό έτρεχες.
1: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μπράβο, θα σου λέγε. Έτρεχα, έχετε δίκιο.
0: Τι λες.

0: σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός.
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμουν επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 210-41-20-7-14
0: 210-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα, ναι, που συνέβη με αεροπορικό,
0: και έχασε τη ζωή του
1: 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο single που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω έτσι, το σφύριγμα πάλι.
1: Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 67, ενώ διέμενε από εκεί το έτσι σκέφτηκε,
0: ναι,
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Γι' αυτό το The Dock of the Bay,
1: έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς θυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock over
1: bay, σε κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις στην τάξη για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και φυσικά για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. I've seen the devil dance sunset.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark Five. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

0: 11.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιήνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark Five. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντζίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Thank you.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παρέα συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark Five. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Jason Derulo, Gabri Ponte με Giovanotti και Stray Kids. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Συγκρινόμαστε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Fade και Hellware.

0: στο ανατολίτικο στυλ του ήταν το Hellway στο New Music Show και αφού η αρχική έκδοση του Mi Chico έγινε viral, ο Jason Derulo είναι χάρη τον δημιουργό του, τον DJ Goja. Άρχισαν να μιλάνε για μουσική παραγωγή και μετά από τις πρώτες συζητήσεις πρότεινε στον Derulo να κάνουν μια νέα version μαζί. Ο Μαϊντανός στο TikTok δεν έχασε βέβαια την ευκαιρία και είπε ναι, πιάνοντας αμέσως δουλειά. Μέσα σε 2 εβδομάδες έφτασαν στην τελική εκτέλεση και το κερασάκι Ζεντούρτα είναι τα φωνητικά της Melody από την Βραζιλία. Αυτή είναι η viral επιτυχία του καλοκαιριού, η οποία έρχεται σε νέα εκτέλεση με τα φωνητικά του Jason Derulo. Mi Chico, πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo.

0: επιτυχία Material Lovers στο New Music Show και πάω τώρα στο DNA, το οποίο δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά η συνάντηση δύο κόσμων που έχουν διαμορφώσει βαθιά την ιταλική μουσική τα τελευταία 30 χρόνια. Μια φυσική συνεργασία βέβαια που φαινόταν προορισμένη να συμβεί. Από τη μία πλευρά ο Γκάμπρι Πόντε, ο πιο δημοφιλής Ιταλός DJ στον κόσμο και ο πρώτος που γέμισε το στάδιο San Siro στο Μιλάνο. Απ' την άλλη ο Τζοβανότη, ο πρωτοπόρος Ιταλός δημιουργός που επαναπροσδιόρισε πρώτα τους urban ήχους και στη συνέχεια την pop στη χώρα του. Είναι ένας αγαπημένος hitmaker εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η συνεργασία των δύο μεγάλων Ιταλών μουσικών έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey everyone, this is Gabri Ponte and you're listening to my latest track.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. I just wanna dance a little bit closer.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια. Και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Δύο στην τιμή του ενός.
5: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
7: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το καλοκαιρινό σύγκλου του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy. Και μετά από σχεδόν 10 χρόνια μακριά από το στούντιο και χωρίς καμία κυκλοφορία, ένας από τους πιο γνωστούς DJs από το Βέλγιο επέστρεψε. Ο DJ Rebel αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για να αντιμετωπίσει μια σειρά από προσωπικές προκλήσεις. Παλεύοντας με την επαγγελματική εξουθένωση και την απώλεια δημιουργικής έμπνευσης, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία. Τώρα όμως επέστρεψε για το νέο του single Lie to You. Είναι βασισμένο στο soul pop anthem των Charles & Eddie από το 1992. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Pharrell Hit, Έμιν και Τζόνι στο Fireplace. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Lock Up People του Σακ Νοέλ ήταν μία από τις πιο απρόσμενες μεγάλες επιτυχίες στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Η Εστέρα Σαρίτα είναι στα φωνητικά και την συνάντησε για πρώτη φορά σε ένα στούντιο. Εκεί την ρώτησε αν θα ήθελε να τραγουδήσει μερικά λόγια και αυτή το έκανε. Μετά από αυτό δεν ξανασυναντήθηκαν λόγω διαφορετικής ζωής, αφού αυτή εργαζόταν σαν σερβιτόρα. Όταν όμως ο Σακ Νοέλ τελείωσε το track και τον έβασε στο YouTube, ήρθαν ξανά σε επικοινωνία μέσω Facebook. Όταν κυκλοφόρησε το Lock Up People, έκανε debut απευθείας στην κορυφή στην Αγγλία. Στην χώρα μας είχε βγει και μία fan version, η οποία είχε κρατήσει το beat της αυθεντικής έκδοσης, αλλά στα φωνητικά η κοπέλα τραγουδήσε στην γλώσσα μας όλη μέρα, όλη νύχτα. Το Lock Up People λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο στη Σουηδία. Ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα.

0: Trinacria, and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

μέρο στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννη Μπουζίκα και έχω τι μεγαλύτερε επιτυχίε και το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτέ, Milky, και το remix του David Guetta στο Just the Way You Are. Και βέβαια σα θυμίζει Stardust και Music Sounds Better With You. Και πάω τώρα στου Stray Kids, οι οποίοι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα K-pop groups τη νέα γενιά. Γνωστοί για το ότι γράφουν και παράγουν σχεδόν όλη τη μουσική του οι ίδιοι. Έχουν χτίσει ένα τεράστιο διεθνέ fan base και θεωρείται από τα πιο βασικά ονόματα που έφεραν την K-pop σε παγκόσμιο στάδιο μου επίπεδο. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα τραγούδι που αποτυπώνει αυτή τη φιλοδοξία και την ορμή του συγκροτήματος. Τα επερχόμενα shows του στα τέλη Αυγούστου στο Τόκιο αναμένονται να σηματοδοτήσουν ένα ορόσημο για το group, καθώς πρόκειται να γίνει το πρώτο ανδρικό project από το εξωτερικό που θα πραγματοποιήσει συναυλία στο εθνικό στάδιο της πόλης. Τα 7 shows που ανακοίνωσαν προβλέπεται να προσελκύσουν σχεδόν 400.000 θεατές. Αυτό είναι το νέο σύγκλι, το Stray Kids Run It, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Ντάτι με το Take Me There και oratory του Forgotten Heat. Για αυτή την εβδομάδα σας έχω Sunset Anthems και ένα από αυτά ανήκει στον Nacho Sotomayor, ο οποίος είναι ένα από τα μοναδικά ονόματα στην παγκόσμια δισκογραφία που ακούμε κάθε καλοκαίρι σε οποιοδήποτε beach bar και να βρεθούμε. Είναι γνωστός ως ο θρύλος της ηλεκτρονικής ambient χάρη στην ανεπανάληπτη σειρά των έργων του La Roca. Από τις πολύ αγαπημένες δημιουργίες του είναι χωρίς καμία αμφιβολία το υπέροχο I Don't Care, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο La Roca 4 και στα φωνητικά είναι η Joanna Rubio. Αλήθεια, πόσο καιρό έχω.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης και ήταν ο Weekend με το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 8 Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε στη Μαλακάσα η πρώτη μέρα του Rockway Festival εκείνης της χρονιάς. Το φεστιβάλ διήρκησε 3 μέρες και εμφανίστηκαν αρκετά ονόματα τόσο από την rock όσο και από την metal. Την πρώτη μέρα λοιπόν headliners στην Terra Stage ήταν οι Offspring. Πιο πριν όμως ανέβηκαν στη σκηνή οι Gossip. Εκείνη την περίοδο είχαν αρχίσει να κάνουν θόρυβο παγκοσμίως με το Standing in the Way of Control. Ενώ λίγους μήνες μετά ακολούθησε το mega hit Heavy Cross που θυμόμαστε σήμερα στο New Music.

Mondo, νέο single Location στο New Music Show και παρουσιάζει Audio Souls, ένα ντουο παραγωγών από την Πολωνία με αρκετές επιτυχίες στη χώρα τους. Μάλιστα, το τραγούδι τους Missing ήταν υποψήφιο για Hit of the Year σε δύο από τα πιο σημαντικά ραδιόφωνα στη χώρα τους. Τώρα επέστρεψαν με το Promise, ένα track εμπνευσμένο από τον χορό με μια χαρακτηριστική γυναικεία φωνή που καθοδηγεί ολόκληρο το track από τα πρώτα και όλα δευτερόλεπτα. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark Five. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark Five. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

0: Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark Five. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark Five. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Μουσική.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Τετάρτη 8 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 έγινε στο Λονδίνο η πρεμιέρα της ταινίας Catch Us If You Can των Dave Clark 5. Επίσης το 1970 γεννήθηκε ο Dave Campbell που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Beck. Ακόμα το 1980 ο Τζέλιο Μπιάφρα των Dead Kennedys ήταν υποψήφιος για δήμαρχος του Σαν Φραντσίσκο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972, ο Bill Withers ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Lean On Me. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με τέτοια της εταιρείας Sussex.